0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza. Preveza.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
5: Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
6: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
0: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτιρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
3: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά
4: χρώματα,
3: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
4: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
3: υδραυλικά,
4: μηχανήματα κήπου,
3: κυγκαλερίας,
4: είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93. Σαν σήμερα, στις 25 Ιουλίου του 1895, ο χημικός Πιέρ Κιουρί παντρεύτηκε τη συνάδελφό του Μαρία, μαζί με την οποία κέρδισαν ένα Νόμπελ φυσικής. Μάλλον αντί για αγκαλιές, αυτοί έκαναν στο κρεβάτι πειράματα. Την ίδια ημέρα του 1978 γεννήθηκε και το πρώτο παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση, κάτι που άνοιξε το δρόμο σε χιλιάδες ζευγάρια που προσπαθούν να κάνουν παιδιά. Πάμε στη μουσική, όπου μερικά χρόνια πιο πριν, το 1965, σαν σήμερα, ο Bob Dylan εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή με την ηλεκτρική του κιθάρα. Πού να φανταζόταν ο άνθρωπος ότι οι αποδοκιμασίες των θεατών θα έπεφταν βροχή. Εμείς πάντως λέμε ναι στον ήχο της κιθάρας του. Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο, η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 8.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
0: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις το Τάν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Radio Prevesa, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
9: Από αμερικανικές βάσεις. Αναπαράσταση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο και νέα αυτοψία διάταξε η εισαγγελία για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της φωνικής συμπλοκής. Εκτός από τον φερόμενο ως δράστη, συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια στην ανθρωποκτονία.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Με 3-0 ιτήθηκε ο Ολυμπιακός από την Αντβέρπ σε φιλικό αγώνα που έγινε στην Ολλανδία. Στις 4 το απόγευμα οι Ερυθρόλευκοι θα δώσουν νέο φιλικό αγώνα με αντίπαλο την Αλκμαρ. Επίσης σε φιλική αναμέτρηση η Καλαμάτα νίκησε με 3-1 τον Λεβαδιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιβόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο. Είσαι μια βροχούλα καλοκαιρινή. Ωραίο το τραγούδι που διάλεξε εδώ ο φίλος μας ο Λάσκαρης. Θέλω να σε πιω, θέλω να σβήσω. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, με υγεία φίλες και φίλοι. Ξεκίνησε το ζωντανό live πρόγραμμα του αληθινού ραδιοφώνου του Real FM, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Τώρα το καλοκαιράκι πάμε σε ρυθμούς καλοκαιρινούς, 8-11 το πρωί. Σκόρπας. Και σήμερα και αύριο.

0: Πολλά έχουμε να πούμε σε ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι καλοκαιρινό. Θα βγει ήλιος παντού. Ίσως τα ανατολικά μέχρι το μεσημεράκι να υπάρχουν κάποιες βροχές, όχι κάτι το ιδιαίτερο, καμία σχέση με το χθεσινό. Αλλά τι να πούμε εμείς, τι να πούν οι φίλοι μας οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, τα διαβάζετε τι γίνεται. Κόλαση του Δάντη. Χιλιάδες καμένα δάση, σπίτια και στη Γαλλία, εκεί στον Μπορντό και στην Ισπανία έξω από την Μαδρίτη. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Τεράστια μέτωπα και είναι ανεξέλεγκτες οι φωτιές. Εμείς εδώ χθες το βράδυ, το απόγευμα και το βράδυ είχαμε βροχούλα. Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα χτύπησαν τα μπουρίνια. Να πούμε ότι φίλες και φίλοι έγιναν ζημιές, πλημμύρισαν υπόγεια. Εντάξει, δεν είναι εκτεταμένες οι ζημιές οι οποίες υπέστησαν κάποια σπίτια, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρξαν προβλήματα. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, πτώσεις δέντρων. Έπεσαν χθες από αυτά τα οποία λένε οι μετεωρολόγοι, θα μας τα πει αναλυτικά μετά ο κύριος Καντερές, περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί. 100.000 κεραυνοί σε όλη την Ελλάδα. Στην Αττική ξέσπασε λίγα λεπτά μετά τις 7, προκάλεσε πολλά προβλήματα, δρόμοι πλημμύρισαν, έπεσαν δέντρα, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και μεγάλης έντασης ξαφνική άνεμη που επικράτησαν. Θα δείτε αρκετά βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Ο κόσμος που εκείνη την ώρα κυκλοφορούσε έτρεχε να καλυφθεί με το σκηνικό του καιρού να έρχεται σε πλήρη αντίθεση, όπως καταλαβαίνετε, με την ηλιοφάνεια και τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, αλλά και των προηγούμενων ωρών, θα έλεγα. Είναι προτιμότερο το νεράκι, ακόμα και αν πέφτει τουλούμι, έτσι όπως έπεσε χθες, αν πέφτουν καρέκλες, παρά παρά οι φωτιές, έτσι όπως εξελίσσονται στην Ευρώπη. Πρέπει να σας πω ότι χθες εκείνη την ώρα έφτανα και εγώ για να πάω όπως κάθε χρόνο ή σχεδόν κάθε χρόνο στην καθιερωμένη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Χθες για την τιμητική με συνόδευσε και η κόρη μου που είναι δημοσιογράφος. Γι' αυτό πήγα περισσότερο, να σας πω την αλήθεια, για να ξεναγήσω και να μάθω μερικά, να μοιήσω στο πολιτικό ρεπορτάζ στην κόρη. Ο χαμός, οι κυρίες να τρέχουν. Εκεί μόλις άρχισε να πέφτει χοντρή βροχή, εγώ είχα προλάβει, είχα μπει μέσα για να κάνω ρεπορτάζ, πήγα νωρίτερα. Ο χαμός, έτρεχαν οι κυρίες για να μην βρέξουν τα φορέματα. Έσπασαν τα κούνια, έγινε χαμός γενικώς, φίλες και φίλοι. Το είχαν προβλέψει όμως οι μετεωρολόγοι, για να λέμε την αλήθεια. Είχαν πει ότι έρχεται σούπερ κεραυνική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και δυνατές καταιγίδες, κυρίως στην Αττική. Θα σας πω πολλά πράγματα και από τα χθεσινά παρασκήνια. Τα παραλυπόμενα το προεδρικό, ό,τι διαλόγους μπόρεσα να διαβάσω και έπιασε το αυτάκι μου χθες. Δεν ήταν και πολλοί. Τρεις ήταν οι πολιτικοί αρχηγοί που παραβρέθηκαν στη δεξίωση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος για μια ακόμα φορά έδειξε ότι είναι σοβαρός πολιτικός αρχηγός και ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που υποτίθεται ότι στα χαρτιά είναι το πιο αντισυστημικό κόμμα, δεν λέω ότι είναι συστημικό, είναι όμως απόλυτα θεσμικό. Εκεί ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, πάντα σοβαρός. Τρία κόμματα τα οποία έχουν κυριαρχήσει και στη μεταπολίτευση, από τη μεταπολίτευση και μετά. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, όπου έχουν περίπου από μισό χρόνο διακυβέρνηση στα κόμματα αυτά, και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, φίλες και φίλοι, που επί δεκαετίες ήταν η τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας. Ίσως να τρέχει κάποιο δάκρυ. Θα πούμε αρκετά πράγματα για αυτά τα οποία συνέβησαν χθες. Δυσάρεστα πράγματα στην Ευρώπη. Χθες έγινε χαμός στην Επίδαυρο. Όχι απλά καταρακτώδης βροχή διέκοψε την ειρήνη του Αριστοφάνη. Αν δείτε βίντεο τα οποία κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, έτρεχαν να προστατευτούν οι θεατές και το ερώτημα είναι, ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα, εννοείται ότι η παράσταση διακόπηκε. Ήταν γεμάτο το θέατρο, περίπου 6.500 θεατές. Προσέξτε τώρα, δεν μεταφέρεται η παράσταση σε άλλη ημερομηνία. Κανονικά θα γίνει αυτή του Σαββάτου σήμερα. Αλλά το ερώτημα είναι, έπρεπε να ταλαιπωρηθούν τόσες χιλιάδες θεατές, αφού ήξεραν οι διοργανωτές ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος από τις μετεωρολογικές προβλέψεις να πέσει, να χτυπήσει καταιγίδα στην περιοχή, και το έλεγαν για την Επίδαυρο. Τέλος πάντων, οι θεατές ταλαιπωρήθηκαν, εισιτήρια για σήμερα δεν υπάρχουν, διεκόπη η παράσταση στο θέατρο της Επιδαύρου. Οι περισσότεροι αποχώρησαν απογοητευμένοι. Τι περισσότεροι, όλοι δηλαδή αποχώρησαν απογοητευμένοι. Και εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς δεν υπήρξε πανικός. Έγιναν συστάσεις από τα μεγάφωνα για να μην υπάρξει πανικός κατά την εκένωση του θεάτρου από τους περίπου 6.500 θεατές. Ξέρετε, εκεί η έξοδη δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Κατεβαίνεις από συγκεκριμένους διαδρόμους του αρχαίου θεάτρου και φεύγεις προς τα έξω. Τέλος πάντων, το θέατρο άδειασε. Έγιναν λούτσα οι άνθρωποι. Και οι περισσότεροι, όσοι δεν είχαν κλείσει δωμάτια στην ευρύτερη περιοχή, αποχώρησαν ήρεμα και ωραία. Τι να κάνουν τώρα, όπως καταλαβαίνετε, τους χάλασε την παράσταση.
1: Και τα βαριά τα χέρια.
0: Τώρα δεν ξέρω, επειδή έχουν έρθει διάφορα μηνύματα από το πρωί, αν θα επιστραφούν τα χρήματα στον κόσμο, αφού δεν θα ξαναγίνει παράσταση. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, κάτι έπρεπε να είχε προβλεφθεί σε όλο αυτό.
1: Γυρεύοντας τα μάτια του, τα μάτια του και τα ζεστά και τα ζεστά.
0: Οι διοργανωτές έπρεπε να το προβλέψουν αυτό. Έπρεπε να αναβάλουν την παράσταση ώστε και ο κόσμος να πάρει τα χρήματα πίσω και να μην ταλαιπωρηθούν, διότι οι άνθρωποι ξεκίνησαν από την Αθήνα και έφυγαν, όπως καταλαβαίνετε, έτσι όπως έφυγαν. Λοιπόν, για να πούμε ποιοι είμαστε, φίλες και φίλοι, σήμερα Σάββατο, πόσο έχει ο μήνας? 25 Ιουλίου του 2026. Θέλω να... Μετά τις 9 τα παραλυπόμενα, από αυτά που είδα εγώ χθες στο Προεδρικό Μέγαρο αναλυτικά. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, Λάσκαρης Αγορασός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα email. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο φίλος ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα Μιχάλη.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Έχουμε πάρα πολλά θέματα που αφορούν την ενέργεια αυτές τις μέρες. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω.
0: Ρωτάει αρκετός κόσμος πότε θα ενεργοποιηθεί, αν έχει ενεργοποιηθεί, η ιστορία με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια.
2: Είναι όλα έτοιμα, περιμένουμε την ψηφιακή πλατφόρμα του ΔΔΕ να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι τα πιστοποιητικά καταλληλότητας προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία γνωστοποίηση, όχι αδειοδότηση.
0: Ναι, η αδειοδότηση πώς θα γίνει? Έχουμε
2: δεν,
0: κάποιο...
2: δεν υπάρχει αδειοδότηση, μπορεί ο καθένας να πάει να αγοράσει, να βάλει στο σπίτι του τα δύο φωτοβολταϊκά στο στιθέο, ας πούμε, των βεραντών. Με προσοχή, όπως έχουμε πει και στην εκπομπή σου παλαιότερα. Διότι...
0: Μπορεί δηλαδή από τώρα να πάει να τα βάλει?
2: Ναι, αλλά δεν θα είναι νόμιμος.
0: Άρα γιατί να τα βάλει? Ναι.
2: Ναι. Μπορεί να τα αγοράσει και να περιμένει μέχρι να ανοίξει η πλατφόρμα.
0: Μάλιστα.
2: Του ΔΔΕ που θα γίνει γνωστοποίηση των... του kit.
0: Ναι.
2: Γιατί το kit πρέπει να είναι πιστοποιημένο, δηλαδή πρέπει να έχει όλα τα πιστοποιητικά καταλληλότητα και συμμορφωμένα.
0: Τώρα, τι γίνεται με τα καύσιμα? Έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Μου στέλνει και εδώ ο Παντελής ο Χάρος μήνυμα ότι το πετρέλαιο πήγε 2 ευρώ το λίτρο από το 1,37 προπολεμικά.
2: Ισχύει αυτό που λες. Ήδη τώρα πλέον 9 στα 10 πρατήρια, άμα δεις βενζίνη και δίζελ, έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Mm-hmm. Δεν συζητάμε για τα νησιά που έχει ξεπεραστεί εδώ και εβδομάδες. Κινείται πάνω από τα 2,20-2,25 κλπ. Το θέμα είναι ότι και αυτή η επιδότηση των 10 λεπτών στη βενζίνη και των 5 λεπτών στο δίζελ έχει εξανεμιστεί με τεράστια αύξηση μέσα σε ελάχιστες μέρες. Και
0: ναι.
2: Ότι τώρα το Brent κινείται πάνω από τα 100 δολάρια.
0: Ναι, ναι. Και δεν διαφαίνεται προοπτική μείωση. Αυτό είναι το ανησυχητικό.
2: Όπως το είπες, το φυσικό αέριο κινείται γύρω στα 64-65 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα από τα 40 που ήταν πριν 10 μέρες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Είδες τι συνέβη τις προηγούμενες μέρες και τι συμβαίνει ακόμα. Δεν μπορεί να αποκλιμακώσει τις διεθνείς τιμές στα καύσιμα φυσικό αέριο ενώ και πετρέλαιο.
0: Τι άλλο, τώρα... δεν διαφαίνεται προοπτική αυτό το θέμα. Με το ρεύμα τι γίνεται?
2: Λοιπόν, Γιάννη, πρόσεξε. Έχει βγάλει ένα δελτίο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας που λέει ότι θα μπει πλαφόν στα πάγια των μπλε τιμολογίων, διότι το παρακάνανε οι πάροχοι. Μιλάμε ότι υπάρχουν πάροχοι που σου δίνουν δήθεν χαμηλή τιμή χρέωσης κιλοβατόρας, δηλαδή με 11,9 λεπτά, αλλά έχουν ένα πάγιο 16 ευρώ, όπου αν κάνεις μια αναγωγή στις κιλοβατόρες, τα 16 ευρώ είναι σαν να είναι τα 12 ευρώ, 17, 16.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και λέει ότι αυτό είναι παραπλανητικό και ότι ουσιαστικά δεν πρέπει να γίνεται. Γι' αυτό και όλας ετοιμάζει μέχρι τέλος του μήνα αυτού, μέχρι την άλλη εβδομάδα, πλαφόν στα πάγια των μπλε τιμολογίων. Επίσης, άλλη μελέτη έδειξε ότι τα αφέσια των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ από τους ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος προς τους πάροχους που έχουν αυξηθεί το τελευταίο χρόνο, ουσιαστικά κατανέμονται στους υπόλοιπους συνεπείς καταναλωτές, το ξέρεις. Δηλαδή είναι 6 λεπτά, αυτό το φέση επιβαρύνει κατά 6 λεπτά την τιμή χρέωσης κιλοβατόρας.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μιχάλη.
2: Ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μας, να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούσατε, έχει ξεφύγει το πράγμα με τις τιμές στα καύσιμα. Και αρχίζουν και μπαίνουν πλαφόν στα χρωματιστά τιμολόγια, γιατί το έχουν παρακάνει ορισμένες εταιρείες. Ίσως όλες, αλλά ορισμένες σίγουρα. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Αλεξάνδρα, που μου στέλνει ερώτημα. Θα το ρωτήσω αύριο, κυρία Αλεξάνδρα, αν μπορείτε να το ξαναστείλετε αυτό με το ζευγάρι συνταξιούχων τραπεζικών, όπου μετά το θάνατο του συζύγου και μετά από 3 χρόνια έκοψαν τη μισή σύνταξη της συζύγου, που αφορά την περίπτωση του νόμου Κατρούγκαλου. Θέλω να μου το στείλετε αύριο το μήνυμα για να σας απαντήσει ο Γιώργος ο Χριστόπουλος. Πάντα ευγενική κυρία Αλεξάνδρα, μας στέλνει την καλημέρα της και πολλές φορές τα ερωτήματά της. Καλημέρα στον Ανδρέα που στέλνει την καλημέρα του από την όμορφη Ναύπακτο. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από την αρκετά δροσερή σήμερα μετά από μια βροχερή νύχτα νικήσιανη Παγκαίου Καβάλας. Εσύ τώρα εκεί στη Βόρεια Ελλάδα και αν έχεις δροσούλα. Καλημέρα στο φίλο λοιπόν το Ζώη. Να σε καλά Ζώη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Ούτσιο από την όμορφη Κάρπαθο. Να σε καλά φίλε Αλέξανδρε. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κυρία Ελένη. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή που μου στέλνει την καλημέρα μας, την καλημέρα της, και εμείς εδώ έχουμε σήμερα αέρα και συννεφιά. Καλημέρα κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Νίκο Λογοθέτη, ο οποίος γράφει ότι είναι αρκετά περίεργο πως ο αναφερόμενος κατηγορούμενος 28χρονος Αιγύπτιος μπόρεσε και σκότωσε τον αείμνηστο δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου, όταν ο εν λόγω Αιγύπτιος σωματικά δεν μπορεί να τα βάλει με έναν άνθρωπο σαν τον Γεωργίου. Μήπως η αστυνομία δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά της. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Σάνση, που μου στέλνει το μήνυμά του και διαμαρτύρεται. Καλημέρα στο Νίκο, ο οποίος μου γράφει το εξής. Έχω ένα σοβαρό θέμα να αναφέρω. Τις μέρες αυτές ασχολήθηκα με τις διαδικασίες αγοραπολισίας ενός σπιτιού. Οι μηχανογραφικές διαδικασίες του ψηφιακού συστήματος της ΑΔΕ, φοβερά περίπλοκες για έναν απλό πολίτη, και όλοι τρέχουν Γιάννη σε ειδικούς, τώρα δικηγόρους πώλησης ή αγοράς ακινήτου, που η ταρήφα τους είναι απίστευτη σε ποσοστά. Είναι πολύ ψηλή, δηλαδή, γράφει ο φίλος ο Νίκος. Η πείρα μου σε διαδικασίες και σε μηχανογραφικές γνώσεις με τη βοήθεια ενός εξαιρετικού συναδέλφου από την εταιρεία με έβγαλε νικητή από το δεδαλώδες πεδίο. Όχι όμως βατό για τον πολύ κοσμάκι. Όμως από την αντίστοιχη γνώση και εμπειρία προκαλώ τους σχετιζόμενους με το θέμα της ΑΔΕ να καθίσουν και να απλουστεύσουν το σύστημα, να γράψουν οδηγίες χρήσης και να βοηθήσουν τον κόσμο. Έτσι είναι Νίκο, όταν θέλουν να λύσουν την γραφειοκρατία με μηχανογραφικά συστήματα τα οποία είναι χειρότερα από τη γραφειοκρατία που υπήρχε πριν, δεν έχει κανένα νόημα. Έχεις απόλυτο δίκιο, πρέπει τα συστήματα αυτά να είναι εκτός από ψηφιακά και κατανοητά για τους πολίτες. Άλλωστε αυτή είναι η φιλοσοφία, να μην απευθύνεσαι σε λογιστή, αλλά να μπορείς μόνος σου να ανταπεξέλθεις και να συμπληρώσεις αυτό το οποίο χρειάζεται. Καλημέρα στο Γιάννη, να σε καλά φίλε. Εννοείται ότι είναι η μεγαλύτερη ευτυχία για ένα γονιό να βλέπει το παιδί του να προοδεύει και να πηγαίνει μπροστά, και αυτό ισχύει για όλους τους γονιούς, και εύχομαι να το νιώσουν όλοι οι γονείς. Πρώτα απ' όλα υγεία στα παιδιά, στις οικογένειες, και μετά καλή πρόοδο. Καλημέρα στο Λευτέρη. Να σε καλά Λευτέρη, υγεία, ευτυχία, δύναμη σε όλους. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Να σε καλά Παύλο, την καλημέρα μας αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό, να είστε καλά κύριε αγαπητέ. Την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Νίκο που μου στέλνει, για να δω τι μου στέλνει εδώ. Καλημέρα Γιάννη, τιμές καυσίμων στη Λεμεσό προχθές στην Κύπρο. Ο φίλος ο Νίκος ο Μαζαράκης. Ναι, εκεί όπως ξέρετε είναι οι τιμές καυσίμων χωρίς φόρους. Ενώ παίρνουν από τα ίδια δηληστήρια με εμάς, έχει υπάρξει συμφωνία με το κράτος, με την Κυπριακή Δημοκρατία, και δεν πληρώνουν το ΦΠΑ που πληρώνουμε εμείς. Καλημέρα στο φίλο τον Κότς, τον Μιχάλη. Καλημέρα Μιχάλη, που μου στέλνει εδώ φωτογραφίες και πλάνα από το Google Maps. Να σε καλά, coach. Από την όμορφη Σίμη Γιάννη με ποδήλατο στον Πανορμίτη. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.

0: απριώνει.
1: Καλημέρα στο φίλο, το συνάδελφο, το Σπύρο, το Μπαπαδάκη. Έρχομαι και εγώ, επιστρέφουμε από Δευτέρα. Εργοστασιακές ρυθμίσεις 5-8. Και θα είναι και μετά από εμάς εδώ ο Σπύρος, ο Παπαδάκης. Σαββατοκύριακο εκτάκτος. Να είσαι καλά, Σπύρο, την καλημέρα μας. Δύναμη εδώ ο Σπύρος, κάθε πρωί στον, στη συχνότητα του Real FM. Και βέβαια συνεχίζουμε και οι δύο και τη νέα χρονιά. Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά. Στα δύο. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, δεν σας είδα κύριε βουλευτά χθες στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου. Πού ήσασταν?
2: Πώς να έρθω με το καροτσάκι, να έρθω κύριε.
1: Είστε ακόμα με καροτσάκι, περαστικά.
2: Για να δημιουργήσουμε εντύπωση.
1: Όχι, δεν το ήξερα ότι είστε ακόμα με καροτσάκι.
2: Ναι, γιατί ναι. Θέλει δουλειά. Εντάξει,
1: εντάξει, τι γίνεται, πώς πάει η αποκατάσταση?
2: Προχωράμε. Επίπονη είναι, αλλά προχωράμε.
1: Έχει περάσει ο πόνος, κάπως βελτιώνονται τα πράγματα.
2: Ο πόνος δεν είναι εύκολο. Το θέμα είναι πώς θα δυναμώσει το χέρι για να βοηθήσουμε και το πόδι και όλα μαζί.
1: Εντάξει, με το καλό κύριε Καλογερόπουλε, υγεία πάνω απ' όλα.
2: Καλά, υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Αυτό. Λοιπόν, μετά από τη συζήτηση που είχαμε για τα πετράλωνα, την κατάρρευση του κτηρίου, όσο και για την Κυψέλη, τις ρηγματώσεις σε παλιές πολυκατοικίες εκεί λόγω του Μετροπόντικα, πήραμε αρκετά τηλέφωνα από ακροατές για να μιλήσουν μαζί σας, γιατί είπατε μερικά κατανοητά πράγματα, απλά πράγματα, απλές αλήθειες και ουσιαστικές αλήθειες που φαίνεται ότι άγγιξαν μερικούς φίλους ακροατές. Εντάξει, εμείς κάνουμε το σχολιασμό, κύριε Καλογερόπουλε. Δεν είμαστε ούτε Υπουργείο, ούτε αρμόδια αρχή. Η ενημέρωση δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουν αυτοί που πρέπει να απευθυνθούν. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Την προηγούμενη φορά, με αφορμή όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην Αθήνα, είχατε κάνει αναφορά για τα εκτός σχεδίου και το τι ισχύει σήμερα. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, γιατί το ψάξα, δεν ισχύουν για όλους τα ίδια. Και εννοώ τις πολεοδομίες, παρότι μετά την ψήφιση του κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας, θα έπρεπε να υπάρχει σαφής και ενιαία εικόνα για την εφαρμογή του. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, μπορείτε να μας το εξηγήσετε?
2: Καταρχήν, κύριε Παγιέρη,
1: τώρα έβαλα πολλά θέματα μαζί. Σας αφήνω να μιλήσετε.
2: Μια ερώτηση η οποία θέλει απάντηση 2 ώρων.
1: Ναι.
2: Γιατί συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Κοιτάξτε, με τον κώδικα, με την κύρωση του κώδικα που έγινε της πολεοδομίας, το κρίσιμο ζητούμενο είναι αν είναι σαφής και ενιαία εφαρμογή του νέου πλαισίου.
1: Ναι.
2: Στο άρθρο 273, παράγραφος 6, και το λέω αυτό που αφορά το μέρος του κώδικα όπου αντίκειται στις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων που υπήρχαν από το 78 και 85, μην αρχίσω να τα αναφέρω, που υπήρχαν οι παρεκκλήσεις για την αρτιότητα και τους λοιπούς όρους δόμησης για τα εκτός σχεδίου, ήρθε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο με νομολογία του είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει το πρόσωπο για τους κινέζους στους οδούς, προκειμένου να αποσαφηνίσει δηλαδή αν επίσημα θα ακολουθήσουν διαφορετικές πρακτικές οι υπηρεσίες δόμησης. Με αποτέλεσμα, σήμερα οι πολεοδομίες οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες δεν έχουν εντεχθεί ακόμα στην ΑΔΑΕ και τα λοιπά, στο κτηματολόγιο, να έχουν διαφορετικές αποκλίσεις ή απόψεις και παράλληλα ή να μην έχουν για καθόλου, να μην βγάζουν καμία απόφαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα πράγματα έχουν παραμείνει όσο έχουν. Δηλαδή, ενώ θα
1: ναι, γιατί δεν άλλαξαν όμως, αυτό είναι το ερώτημα. Δεν υπήρξαν εισηγήσεις από πολεοδόμους και μηχανικούς που να μπορούσαν να εφαρμοστούν? Πώς είναι δυνατόν να μην είδαν το πρόβλημα?
2: Είναι ότι ερμηνεύεται διαφορετικά. Και θέλω να πω ότι και ο καθένας φοβάται τώρα πλέον, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
2: Άρα λοιπόν, εδώ αντί λοιπόν να έχουμε, γιατί το ζητούμενο ποιο είναι, σου λέει ο άλλος, έχω ένα ακίνητο, βράδελφε. Αυτό με ποιες προϋποθέσεις μπορώ να το αξιοποιήσω την περιουσία μου? Και σου λέει ο άλλος, stop. Για το δεύτερο κάθε μηχανικό, αλλά ακόμα και για τη διοίκηση, θα πρέπει να είναι σαφείς οι κανόνες, προκειμένου να υπάρχουν οικοδομικές άδειες. Αν βγαίνουν ή αν δεν βγαίνουν. Εδώ λοιπόν τι γίνεται, στο σχεδιασμό αυτό που είχε γίνει, υπάρχουν κάποια κριτήρια. Ένα από αυτά ήταν, είχε προταθεί στο παρελθόν να υπάρχει μια μεταβατική διάταξη. Και ναι, το είχαμε συζητήσει αυτό.
1: Δεν υπήρξε όμως αυτή.
2: Όσο ζούσε συγχωρεμένο στο Ταχαράστρα, είχε ανέβει καινούργια συνάδελφο, η οποία επίση είναι εξαιρετική μηχανικό. Αλλά θέλω να πω το εξή: αυτή η διάταξη δεν βγήκε ποτέ. Γιατί θέλανε να το αντιμετωπίσουν ενιαία, λέει το θέμα, με την έκδοση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων. Αυτά τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, βέβαια, ακόμα ή ακόμα και την αναγνώριση των οδών. Έτσι, που είναι πάρα πολύ, ναι, σημαντικό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στην πορεία, στην πράξη δηλαδή, θα υπάρχει, σήμερα υπάρχει ένα μπλοκ. Άρα δεν δεχτείται οικονομικές άδειες. Επιπλέον, επίσης επικρατεί αυτό που είπαμε προς τους κινέζους στους οδούς, προκειμένου να αποσαφηνίσει δηλαδή, αν επίσημα θα ακολουθήσουν διαφορετικές πρακτικές οι υπηρεσίες δόμησης. Με αποτέλεσμα σήμερα τα υπολοδομίες οι οποίες υπάρχουν και οποίες δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στην ΑΔΑΕ και τα λοιπά, στο κτηματολόγιο, να έχουν διαφορετικές αποκλήσεις ή απόψεις και παράλληλα ή να μην έχουν για καθόλου, να μην βγάζουν καμία απόφαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα πράγματα έχουν παραμείνει όσο έχουν. Δηλαδή, ενώ
1: ναι, γιατί να δεν άλλαξαν όμως, αυτό είναι το ερώτημα. Δεν υπήρξαν εισηγήσεις δηλαδή, από πολεοδόμους και μηχανικούς που να μπορούσαν να εφαρμοστούν. Πώς είναι δυνατόν να μην ήταν το πρόβλημα?
2: Είναι ότι ερμηνεύεται διαφορετικά. Και θέλω να πω ότι και ο καθένας φοβάται τώρα πλέον, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
2: Άρα λοιπόν, εδώ αντί λοιπόν, να έχουμε, γιατί το ζητούμενο ποιο είναι, σου λέει ο άλλος, έχω ένα ακίνητο, αδελφέ. Αυτό με ποιες προϋποθέσεις μπορώ να το αξιοποιήσω την περιουσία μου? Και σου λέει ο άλλος, stop. Για το δεύτερο κάθε μηχανικό, αλλά ακόμα και για τη διοίκηση, θα πρέπει να είναι σαφείς οι κανόνες, προκειμένου να υπάρχουν οικοδομικές άδειες. Αν βγαίνουν ή αν δεν βγαίνουν. Εδώ λοιπόν τι γίνεται, στο σχεδιασμό αυτό που είχε γίνει, υπάρχουν κάποια κριτήρια. Ένα από αυτά ήταν, είχε προταθεί στο παρελθόν να υπάρχει μια μεταβατική διάταξη. Και ναι, το είχαμε συζητήσει αυτό.
1: Δεν υπήρξε όμως αυτή.
2: Όσο ζούσε συγχωρεμένο στο Ταχαράστρα, είχε να ανέβει καινούργια συνάδελφο, η οποία επίσης είναι εξαιρετική μηχανικός. Αλλά θέλω να πω το εξής: αυτή η διάταξη δεν βγήκε ποτέ. Γιατί θέλανε να το αντιμετωπίσουν ενιαία, λέει το θέμα, με την έκδοση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων.

0: Υπήρξανε ηχηγείς δηλαδή, από πολυοδόμους και μηχανικούς που να μπορούσαν να εφαρμοστούν. Πώς είναι δυνατόν να μην ήταν το πρόβλημα?
1: Είναι ότι ερμηνεύεται διαφορετικά. Και θέλω να πω ότι και ο καθένας φοβάται τώρα πλέον, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, εδώ αντί λοιπόν, να έχουμε, γιατί το ζητούμενο ποιο είναι, σου λέει ο άλλος, έχω ένα ακίνητο, βράδελφε. Αυτό, με ποιες προϋποθέσεις μπορώ να το αξιοποιήσω την περιουσία μου? Και σου λέει ο άλλος, stop. Για το δεύτερο κάθε μηχανικό, αλλά ακόμα και για τη διοίκηση, θα πρέπει να είναι σαφείς οι κανόνες, προκειμένου να υπάρχουν οικοδομικές άδειες. Αν βγαίνουν ή αν δεν βγαίνουν. Εδώ λοιπόν τι γίνεται, στο σχεδιασμό αυτό που είχε γίνει, υπάρχουν κάποια κριτήρια. Ένα από αυτά ήταν, είχε προταθεί στο παρελθόν να υπάρχει μια μεταβατική διάταξη. Και το είχαμε συζητήσει αυτό.
0: Δεν υπήρξε όμως αυτή.
1: Όσο ζούσε συγχωρεμένο στο Ταχαράστρα, είχε να ανέβει καινούργια συνάδελφο, η οποία επίσης είναι εξαιρετική μηχανικός. Αλλά θέλω να πω το εξής, αυτή η διάταξη δεν βγήκε ποτέ. Γιατί θέλουν να το αντιμετωπίσουν ενιαία, λέει το θέμα, με την έκδοση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων. Αυτά τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, βέβαια, ακόμα ή ακόμα και την αναγνώριση των οδών. Έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στην πορεία, στην πράξη δηλαδή, θα υπάρχει. Τώρα, σήμερα υπάρχει ένα μπλοκ. Άρα δεν δεχτείται οικοδομικές άδειες. Επιπλέον, επίσης επικρατεί αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ένα αλαλούμ, δηλαδή διαφορετικές.
0: Εγώ θυμάμαι ότι είχαν υποσχεθεί πως θα τελειώσουν όλα τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια σύντομα. Τα είχαν υποσχεθεί πριν 5 χρόνια.
1: Έχετε δίκιο.
0: Τι θα γίνει λοιπόν με τους κοινόχρηστους δρόμους? Πότε θα επισημοποιηθούν? Τι εικόνα έχετε? Μιλάμε ότι, ότι το θέμα αυτό αφορά εκατοντάδες χιλιάδες περιουσίες.
1: Αναφορά τεράστιο θέμα και βεβαίως πρέπει να γνωρίζετε ότι όσοι βρίσκονται εντός οικισμού δεν θα έχουν μεν τα προβλήματα. Όσοι θα είναι στο πλαίσιο, στη γάμα ζώνη, θα υπάρξουν πιο αυστηροί κανόνες και επίσης μπορεί με την μη αναγνώριση οδών, γιατί μπορεί να μην αναγνωριστούν οδοί ή οτιδήποτε άλλο, αντιλαμβάνεστε ότι πολλά οικόπεδα θα είναι άχρηστα.
0: Δεν θα έπρεπε όλα αυτά να είχαν προβλεφθεί, να αντιμετωπιστούν και να επιληθούν ως προβλήματα από το κτηματολόγιο?
1: Μα κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι προχωράει και αυτή τη στιγμή δεν είναι θέμα μόνο του κτηματολογίου. Θέλω να πω λοιπόν, γιατί δεν έχει προχωρήσει αυτή η νομοθετική δίδυση, είναι το ερώτημα. Επειδή θα έπρεπε να. Δεν δόθηκε προσωρινή λύση. Που εδώ θα έπρεπε να υπάρχει μια δομή τέτοια στο Υπουργείο που να ενημερώνει ή να συζητά. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι να ασχολούνται επιμονήμου βάσεως με τα θέματα που προκύπτουν στη ΣΥΔΟΜ. Ένα το κρατούμενο. Διότι ο πολίτης παίρνει τηλέφωνο και το απαντάνε, περίμενε να βγουν η ονοματοδοσία των οδών. Ένα το κρατούμενο. Περίμενε να τελειώσουν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Αυτά θα καθορίσουν ουσιαστικά και τη χρήση γη.
0: Ναι.
1: Ή που αναπτύσσονται, τι ζώνε αναπτύσσονται, του όρου δόμηση σε περιοχέ προστασία κτλ. Για να αποκτηθεί όμως όλη αυτή η διαδικασία, είναι μια σύνδετη διαδικασία. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί θέλει περιβαλλοντική αντιοδότηση, γνωμοδοτήσει, επεξεργασία από το Συμβούλιο τη Επικρατεία.
0: Υπάρχει ένα σχέδιο για να γίνουν όλα αυτά.
1: Τελική έκθεση προεδρικού. Ναι, προχωράει αυτό. Τώρα δεν ξέρω κατά με τι ταχύτητε προχωράει, γιατί δεν έχω και επικοινωνία με το Υπουργείο.
0: Μάλιστα.
1: Με την έννοια ότι. Αλλά αυτά λοιπόν όμως τι γίνεται, επηρεάζουν την οικοδομησιμότητα, τα νέα όρια των οικισμών, βεβαίως. Και γιατί την επηρεάζουν, διότι σου λέει φίλε, μέχρι πρότινος, εσύ έχετε σήμερα, δεν μπορεί να αφήσεις. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο θέμα.
0: Μάλιστα. Τώρα
1: εδώ το θέμα των οδών, των δρόμων. Αν ο δρόμος δεν αναγνωριστεί, τότε το ακίνητο δεν θα θεωρείται τεχνόμενο πρόσωπο.
0: Λογικό είναι αυτό. Γι' αυτό αυτό έπρεπε να έχει επιληθεί από το κτηματολόγιο.
1: Και να έχει και τα επαιτούμενα τετραγωνικά, δεν θα μπορεί να οικοδομήσει όπως οικοδομούσε παλαιότερα.
0: Κατανοητό. Τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, γιατί πρέπει να διακόψουμε. Θα σας ξαναπάρουμε μετά. Να μας πείτε ένα-δύο πράγματα. Τι γίνεται στην Κυψέλη με τις 20 περίπου πολυκατοικίες, εκ των οποίων τα περισσότερα διαμερίσματα αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα με τις ρηγματώσεις.
1: Κοιτάξτε.
0: Θα μας τα πείτε σε λίγο. Κλείνουμε και θα σας ξαναπάρουμε. Κύριε Καλογερόπουλε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα. Θα σας πω κάτι. Αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί Φοβάμαι το σκοτάδι. Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή με

0: εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditoulogou.gr.
1: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια, 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια, 24% φθηνότερα, 1,09 €. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
7: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: Σχετικά με τις πολυκατοικίες στο κέντρο της Κυψέλης.
9: Κάτι θα συμπληρώσω για τα προηγούμενα.
8: Τα κλείσαμε τώρα πάλι, μην γυρίσουμε πάλι πίσω.
9: Όχι, απλώς για τους φινόχους δικόμους.
8: Ναι, εντάξει, πείτε και αυτό, πείτε και αυτό, ορίστε, ελάτε.
9: Όχι, δηλαδή έχουν παραδοθεί μελέτες βέβαια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αναγνωρίστηκαν οι δρόμοι. Άρα το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι να εκδώσει προεκλογικό διάταγμα που θα καθοριστούν 9 κριτήρια αναγνώριση.
8: Το είπατε πριν από λίγο. Λοιπόν, για πάμε στο θέμα της Κυψέλης, κύριε Καλλιδερόπουλε.
9: Ωραία, οκ, πάμε. Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε ακούσει και τον κύριο Καρύδη, έχουμε ακούσει εμπεριστατωμένες απόψεις επιστημόνων εγκρίτων, τον κύριο Λέκα, την ίδια την Αττικό Μετρό και την κυβέρνηση, δηλαδή το Υπουργείο το αντίστοιχο το οποίο υπάρχει εκεί, το ότι η περιοχή έχει πρόβλημα εδαφικό. Δηλαδή...
8: Εσείς από την εικόνα που έχετε, έχουν γίνει σοβαροί έλεγχοι από μηχανικούς του ΤΕΕ όσον αφορά τις κολόνες και τα δοκάρια? Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
9: Αυτό δεν το γνωρίζω.
8: Δεν το ξέρετε.
9: Θα σας πω για πράγματα τα οποία γνωρίζω. Ούτε επικοινωνία είχαμε το ΤΕΕ. Δεν μπόρεσα να έχω τέτοια επικοινωνία γιατί είχα άλλα θέματα και άλλα.
8: Σωστό.
9: Το θέμα ποιο είναι. Θα πρέπει, καταρχήν υπάρχει πρόβλημα με το Μετροπόντικα που κάνει μια επέμβαση σε ένα έδαφος το οποίο έχει προβλήματα. Άρα λοιπόν εκεί αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι μελετάτε μια λύση τέτοια προκειμένου να υπάρχει είτε να υπάρχει παράκαμψη είτε να δουν αν διατρέπεται η κατάσταση.
8: Ο Μετροπόντικας έχει περάσει από εκείνο το σημείο, έχει φύγει δηλαδή. Κατευθύνεται μετά την Κυψέλη, θα κατευθυνθεί προς Λεωφόρο Αλεξάνδρας και πλατεία Εξαρχείων.
9: Θέλω να πω λοιπόν ότι τα εδάφη εκεί από ό,τι ακούσαμε, διότι δεν τα γνωρίζουμε σε όλες τις περιοχές, αυτά είχαν πάρα πολύ νερό, περνούσαν νερό.
8: Ναι, από αρχαιοτάτων χρόνων.
9: Ναι, υπάρχουν και έχουν υπάρξει κατηγορίες εδάφους. Αυτές οι κατηγορίες εδάφους έχουν δημιουργήσει προβλήματα στα κτίρια. Άρα λοιπόν ήδη ένα κτίριο, έστω και με ελάχιστη διαδικασία, έχει πάρει μια μικρή παραμόρφωση.
8: Ναι.
9: Θέλω να πω λοιπόν αυτό το πράγμα πρέπει να αποκατασταθεί. Άρα για να αποκατασταθεί και βλέποντας ότι αν συνεχίσει το έργο θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Άρα ή σταματάς το έργο και διαφοροποιείς τη μελέτη σου και μπορεί να γίνεται αυτή τη στιγμή αυτό, ή προσπαθείς να ενισχύσεις κάτι σε μια αστοχία που μπορούσε να υπάρξει σε μια γεωτεχνική μελέτη, γιατί το μετρό δεν πάει έτσι. Είναι μεγάλες οι γεωτεχνικές μελέτες που κάνουν.
8: Προφανώς, βέβαια.
9: Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό το έχω διαπιστώσει δηλαδή και από το ακίνητο, το οποίο είναι όμως μεγάλο.
8: Ας ελπίσουμε ότι οι αρχές θα κινηθούν έτσι όπως πρέπει, θα κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους και θα διαβεβαιώσουν τους κατοίκους ότι μπορούν να μείνουν εκεί.
9: Έτσι, αυτό είναι το κυριότερο. Και θα πρέπει να υπάρχει αμέσως μέρημνα, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε ψυχική διαδικασία. Έχει πρόβλημα το σπίτι μου, δεν έχει.
8: Μάλιστα,
9: να δούμε
8: τώρα
9: πώς μπορούν να επιβιώσουν μέχρι το διάστημα που θα.
8: Κατανοητό. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα κροατών. Η φίλη η Έλενα. Καλημέρα, Έλενα. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα. Σας ενδιαφέρουν και εσάς τα μηνύματα αυτά, κύριε Καλεγκερόπουλε. Τα λάθη του κτηματολογίου μετακυλίονται στους δήμους και τις οικονομικές υπηρεσίες που αξιώνουν τέλη κινητής περιουσίας για λάθος. Καταχωρημένα οικόπεδα, ακούτε τι λέει, τι γράφει η φίλη. Μεγάλο κομφούζιο και μας εύχεται καλό καλοκαίρι και γαλήνες διακοπές. Να σε καλά, αγαπητή Έλενα.
9: Άρα εκεί πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί θα υπάρχουν πάρα πολλά λάθη. Θα πρέπει να κάνουν ενστάσεις και προβλεπόταν αυτό.
8: Ναι.
9: Τη στιγμή που έπρεπε να έχουν κάνει ενστάσεις στο κτηματολόγιο και ακόμα μπορούν να κάνουν ενστάσεις, διότι έχουν τη δυνατότητα ή με τίτλους ή με οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, ένα κοινό χρηστοχώρο, μια υποχώρηση που έχει κάνει σε ένα κίνητο δικό σου, για τους λόγους που μπορεί να είναι και λόγοι ακόμα λειτουργίας της περιοχής, ή γιατί μπορεί να σου αγοντά σε θάλασσα και να ανέβαινε. Θα πρέπει αυτά να διορθωθούν, διότι θεωρείται κοινόχρηστος χώρος και μπορεί να δεσμεύεται με διαφορετικό τρόπο.
8: Ακούστε τη γράμμα. Είναι σημαντικές οι παρεμβάσεις των ακροατών και τις διαβάζω και για να ακουστούν, αλλά κυρίως για να απαντηθούν. Ο φίλος ο Χρήστος γράφει το εξής. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις σπίτι σήμερα, πρέπει να απευθυνθείς σε δικηγόρο. Διαφορετικά, αλλιώς δηλαδή, παίζεις την περιουσία σου κορώνα γράμματα. Γιατί ακριβώς είναι πολύ δύσκολες οι διαδικασίες σε σχέση με αυτό το μήνυμα του Νίκου Σάνση, το οποίο διαβάζαμε πριν από λίγο. Η φίλη η Λίλη μου έστειλε ένα μήνυμα, δώστε μου δευτερόλεπτα να το διαβάσω, η οποία μας ρωτά, διαβάσατε το άρθρο του κυρίου Μπελαβίλα σχετικά με την νομοθετούμενη εύκολη ιδιωτική πολεοδόμηση σε ευθύνοντες οικισμούς. Θα ήθελα να σχολιάσω τον κύριο βουλευτή. Εγώ δεν το έχω διαβάσει. Το έχετε διαβάσει εσείς, κύριε Καλεγρόπουλε?
9: Δεν το έχω διαβάσει το, αλλά ακριβώς τι σημαίνει αυτό, δηλαδή. Σημαίνει ότι την εύκολη πολεοδόμηση. Αυτό πώς το είπατε?
8: Μισό λεπτό να διαβάσω ξανά το μήνυμα της φίλης.
9: Ναι.
8: Σχετικά με την νομοθετούμενη εύκολη ιδιωτική πολεοδόμηση σε ευθύνοντες οικισμούς. Προφανώς γίνονται κάποιες διευκολύνσεις.
9: Κοιτάξτε, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια υπάρχουν οικισμοί οι οποίοι, δηλαδή παλιά εννοούσαμε οικισμούς, ακόμα και τα αγροτεμάχια που είχαν λαπάντα 400 τετραγωνικά, 400 πήγες και πάει λέγοντας. Αυτά λοιπόν δεν ξέρω αν εννοεί αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει μια ιδιωτική πολεοδόμηση, θα πρέπει να προβλέπεται από το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Τι πρόκειται να γίνει και ποιες είναι οι χρήσεις.
8: Ναι, να μην δεν γίνεται όμως σε βάρος του περιβάλλοντος, χρειάζονται κάποιοι περιορισμοί.
9: Κυρίαρχα πρέπει να υπάρχει αδειοδότηση περιβαλλοντική.
8: Έτσι.
9: Και γνωμοδότηση βέβαια. Υπάρχει, αυτά επεξεργάζεται για το Συμβούλιο της Επικρατείας για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος. Αυτά θα είναι.
8: Άντε να το δούμε το Προεδρικό Διάταγμα. Ο φίλος.
9: Θα υπάρχει, κοιτάξτε, υπάρχει ένα κίνδυνο. Κοιτάξτε, υπάρχουν και καταστρατηγήσει τα αυτοκίνητα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να παρέμβουν. Διότι εδώ σήμερα κινδυνεύει. Εξή, κύριε Παπαγιάννη. Ακόμα και να έχει ένα ακίνητο το οποίο βρίσκεται, ξέρω εγώ, στα μετά, παραδείγματο χάρη. Και έχει βγάλει μια νόμιμη άδεια, να έρθει ο γείτονα και να σου πει: φίλε, δεν έχει πρόσωπο εκεί.
8: Ναι.
9: Στο οικοδομικέ εργασίε.
8: Ναι, και να αρχίσει καταγγελίε.
9: Και να έρθει η νόμιμη και να πει: στόχο.
8: Ο φίλο ο Αβράμου Αβραμίδη, διπλωματούχο μηχανικό συνάδελφό σα, επισημαίνει ότι μάλλον χρειάζονται γενναίε πολεοδομικέ ρυθμίσει. Οι χρόνιε παθογένειε δεν ευνοούν ούτε του Έλληνε ούτε του ξένου επενδυτέ. Νομίζω ότι είναι σωστή η επισήμανση του Αβράμου.
9: Δεν ευνοεί κανέναν ούτε σε ένα που είσαι ένα οικοπεδάκι.
8: Μάλιστα.
9: Προσπαθεί να το δώσει το παιδί σου ή την περιοχή.
8: Κάτι τελευταίο, κύριε Καλογερόπουλε. Πόσο έχει φτάσει το μέτρο αυτή τη στιγμή να φτιάξει μια μονοκατοικία? Δεν θα πω πολυκατοικία, μια μονοκατοικία σε μια μεσαίας ακρίβειας ζώνη στην Αττική. Πόσο είναι περίπου?
9: Εξαρτάται πώς το φτιάχνεις. Το δίνεις σε κάποιον και στο φτιάχνει με την έννοια ότι του λες κάντα όλα.
8: Ναι, το αναθέτεις σε έναν εργολάβο, σε ένα μηχανικό.
9: Ναι, αλλά θα πρέπει να γνωρίσεις αν έχεις την προμήθεια των υλικών εσύ και έχεις τη δυνατότητα να κάνεις μια οικονομία κλίμακος.
8: Για να το κάνεις αυτό πρέπει να είσαι άνθρωπος του επαγγέλματος. Μιλάμε για μια μέση ελληνική οικογένεια η οποία αναθέτει σε ένα εργολάβο μηχανικό, σε έναν αρχιτέκτο να της φτιάξει ένα σπίτι. Πόσο θα της κοστίσει το τετραγωνικό μέτρο, περίπου.
9: Σε ποια περιοχή βρίσκεται, είναι εντός σχεδίου. Είναι σε χώρο που...
8: Ναι, πάντα εντός σχεδίου μιλάμε, σε μια μέση, μέση κατοικία, χωρίς την αγορά οικοπαίδου.
9: Λάθος διατύπωση έκανα. Βρίσκεται μέσα σε μια πόλη, βρίσκεται σε περιοχή...
8: Ας πούμε σε μια περιοχή που είναι ουδέτερη και είναι σχετικά στη μέση τιμή, όπως είναι ο Γέρακας ή η Παλίνη για παράδειγμα, εκτός κέντρου.
9: Αν είναι ουδέτερο και έχεις τη δυνατότητα να λειτουργήσει το ακίνητό σου και για τη θεμελίωση και για τα υπόλοιπα, πρέπει να ξέρετε ότι το 65% είναι τα μπετά και τα τούβλα για αυτοπληθοδομή.
8: Τόσο από πολύ έχουν ακριβή, τα μπετά και τα τούβλα,
9: έχει
8: μάλιστα.
9: Πάει και είναι το 65%. Με την έννοια ότι έχεις βάλει όλα αυτά, έχεις περάσει σε εγκαταστάσεις, όλα τα υπόλοιπα μετά, το 35% που μένει, γιατί έχεις περάσει ηλεκτρολογικά, έχεις περάσει υδραυλικά, αυτό εννοώ.
8: Ναι.
9: Έτσι μέχρι εκείνο το σημείο είναι το 65%. Από εκεί και πέρα είναι το 35% η εξοπλισμή που βάζεις στο σπίτι σου. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω με 3.000 το τετραγωνικό είναι ένα εξαιρετικό σπίτι, πλούσιο φτιαγμένο, αν υπάρχει προσοχή. Διότι η προσοχή ποια είναι, οποιαδήποτε εγκατάσταση κάνεις, κύριε Παπαγιάννη, και είναι κρυφή, την πληρώνεις στην πορεία. Αν δεν λειτουργεί, σου βγάζει υγρασίες, έχει προβλήματα με τα τεχνολογικά, πρέπει να ξυλώνεις τα πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να έχεις και εμφανή δίχτυα για να μπορείς να παρεμβαίνεις όταν υπάρχει πρόβλημα και παράλληλα να είναι ένα σπίτι το οποίο, δηλαδή, καταρχήν πρέπει να ξέρεις ότι θα πρέπει να φτιάξεις τους χώρους έτσι ώστε να μην κάνεις τροποποιήσεις στην πορεία και για το σπίτι σου και για τις στατικές επάρκειες και οτιδήποτε
8: άλλο. Είναι πάνω 20-30% τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το παρελθόν, δυστυχώς.
9: Τώρα έχει ανέβει ακόμα περισσότερο. Μετά τον πόλεμο στον κόλπο, έχει ανέβει ακόμα περισσότερο.
8: Την καλημέρα μας.
9: Καλή σας μέρα.
8: Να είστε καλά, κύριε Καλογερόπουλε, την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, για να διαβάσουμε μηνύματα φίλων ακροατριών. Καλημέρα, Γιάννη. Μια ωραία δροσερή μέρα. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε εσένα και τους συνεργάτες του σταθμού, ο φίλος ο Θανάσης Ρουμελιώτης. Καλημέρα, Θανάση, και σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Νάτος και ο φίλος ο Κώστας από τη Φραγκφούρτη. Καλημέρα Γιάννη, μια εβδομάδα έμεινε και έρχομαι για διακοπές στην Ελλάδα. Να δω την οικογένεια μετά από 8 μήνες. Σου εύχομαι καλές διακοπές και καλή ραδιοφωνική συνάντηση. Να είσαι καλά, βρε Κώστα. Καλώς να έρθεις, φίλε. Καλό ταξίδι να δεις την οικογένειά σου. Και εγώ ξεκινάω την άδειά μου. Θα κάνω την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα με Παρασκευή, στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου 10-12. Το καθημερινό δηλαδή. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχω άδεια. Σταματάω για καμιά 20 μέρες να πάρω την καλοκαιρινή μου άδεια και επιστρέφοντας εκεί στα τέλη Αυγούστου ξανά. Είμαι ο πιο παλιός όλων εδώ μέσα. Όλων. Με την έννοια ότι το ραδιόφωνο ξεκίνησε με τη φωνή μου. Άρα είμαι πιο παλιός και από τον ιδιοκτήτη, τον Χατζηνικολάου. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο. Γύρω-γύρω. Ο φίλος ο Γιάννης στέλνει την καλημέρα του και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι ήρθαν στο πανέμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Το πανηγύρι είχε τέτοια μεγάλη επιτυχία σε διάρκεια και σε κόσμο. Σας ευχαριστούμε και του χρόνου. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Ειρήνη Προμπονάζο Γραφίδη. Να χαίρεσαι την κόρη σου, Γιάννη. Μπράβο, με υγεία. Θα ακούσω όλη την εκπομπή σου σήμερα με βαθιά εκτίμηση. Η εξαιρετική κυρία Ειρήνη Προμπονάζο Γραφίδη. Ακροάτρια από το πρώτο δευτερόλεπτο του Real FM. Να είστε καλά, κυρία Ειρήνη. Υγεία πάνω απ' όλα, σας εύχομαι τα καλύτερα. Καλημέρα σε μια επίσης παλιά φίλη ακροάτρια, την κυρία Εύα Δελούδη, που στέλνει την καλημέρα της. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι Γιάννη, με μια υπέροχη φωτογραφία πρωινό στο βουνό μας, στον Όλυμπο της Ερέτριας. Και μάλιστα βλέπω, αν διακρίνω σωστά, και ένα υπέροχο ουράνιο κτόξο. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλετζάκη, να είστε καλά, κυρία Ελπίδα, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μαργαρίτη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, εδώ στη Χαλκιδική. Δροσιστήκαμε λιγάκι και έπεσε λίγο και η θερμοκρασία, ευτυχώς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλημέρα στον Κώστα που στέλνει ερώτηση για τη συνέχεια για τον Γιώργο Αυτιά. Θα τα μεταφέρουμε όλα αυτά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη. Εάν βρεθεί ευκαιρία, θα μπορούσαμε να έχουμε ενημέρωση για το θεσμό του ενεργού εφέδρου. Είμαστε κάποιοι πολίτες που θα θέλαμε ακόμα να προσφέρουμε στην πατρίδα. Δεν το ξέρω το θέμα, θα το ψάξω. Ή θα βγάλουμε κάποιον που το ξέρει καλά για να το αναλύσει, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη. Να σε καλά κύριε Παυλίδη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα αγαπημένο μου Γιάννη. Δροσούλα σήμερα Σάββατο. Χαιρετώ το παγκόσμιο φαν κλαμπ. Ένα σύντομο σχόλιο θέλω να κάνω. Πρώτη φορά στη ζωή μου, στα 20.30 μου, είδα στα τέλη Ιουλίου από χθες μια τεράστια βροχάρα και απορώ πώς κατάφεραν και έγιναν κανονικά η χθεσινή γιορτή μέσα στο προεδρικό μεγάρο που ελπίζω να τα περάσετε καλά. Να σου πω, μέσα έγινε η γιορτή. Γιατί αν γινόταν έξω στους κήπους, θα ήταν όλη πλάτσα πλούτσα. Πώς έφτασαν στο προεδρικό μεγάρο, να σου περιγράψω όμως εγώ ορισμένες κυρίες και κύριοι. Πώς έγιναν. Δεν είχαν προβλέψει να πάρουν ομπρέλα, ήταν τόσο δυνατή καταρακτώδης η βροχή, τα αυτοκίνητα έπρεπε να παρκάρουν αλλού στο Ζάπιο και να περπατήσουν μέχρι εκεί. Εγώ τα πρόλαβα πάντως. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο από την Κομωτινή. Η δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνη, για να σε ενημερώσω, γιατί ίσως δεν τα ξέρεις. Δεν κοστίζει τίποτα το ιδιαίτερο. Ήταν 1250 άτομα, δεν υπήρχαν φαγητά, ήταν στο όρθιο, ελάχιστα καναπεδάκια και σχεδόν καθόλου αλκοόλ. Δηλαδή, στο λέω, γιατί μήπως νομίζω ότι κοστίζει κάτι πολύ ακριβά, κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ξέρεις πόσες διαφορετικές ευκαιρίες έχει το ελληνικό κράτος, οι αρχές, να περικόψουν από τις πατάλες που κάνει μπροστά σε αυτή τη δεξίωση της. Δεν λέει τίποτα λοιπόν. Περισσότερο για συμβολικούς λόγους είναι και λιγότερο γιατί κοστίζει πολλά εκατομμύρια ευρώ όπως περιμένεις εσύ ή όπως εν πάση περιπτώσει νομίζεις ότι κοστίζει η δεξίωση αυτή. Αυτή η δεξίωση πρωτοξεκίνησε για να πούμε δύο-τρία πράγματα ιστορικά πριν πάμε σε διαφημίσεις. Το 1976. Το 1976 με πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Κωνσταντίνο Τσάτσο και πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Σιγά σιγά η δεξίωση αυτή είχε πάρει πιο επίσημη μορφή. Φτάσαμε σε ένα σημείο στη δεξίωση αυτή, ειδικά μετά την κρίση του 2010, να απέχουν αρκετοί πολιτικοί αρχηγοί. Χθες ήταν μόνο τρεις πολιτικοί αρχηγοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός και πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνητικής παράταξης δηλαδή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας ως γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Οι υπόλοιποι απήχαν. Ο δε κύριος Βελόπουλος έστειλε τον κύριο Βιλάρδο, τον βουλευτή του, ως εκπρόσωπό του και κάθισε μαζί με τους πολιτικούς αρχηγούς χθες στο τραπέζι του εσωτερικού χώρου του Προεδρικού Μεγάρου, που έγινε εντός Προεδρικού Μεγάρου, γιατί ακριβώς η καταρακτώδης βροχή δεν επέτρεπε να γίνει έξω. Να σας πω ότι ιστορικά, επειδή ρώτησα κάποιους παλιούς, οι οποίοι γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα από το 1976 και μετά, πρώτη φορά έβρεξε. Πρώτη φορά έβρεξε στα 52 χρόνια που γίνεται η δεξίωση αυτή, στα 50 μάλλον, πρώτη φορά έβρεξε και έγινε η δεξίωση εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Οι υπόλοιποι έλειπαν. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έλειπε. Ο κύριος Βελόπουλος είπα ότι επίσης ότι έλειπε. Ο κύριος, ποιοι άλλοι έλειπαν, ο κύριος Νατσιός. Επίσης έλειπε. Η κυρία Δούρου, η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, επίσης έλειπε. Υπάρχει κάποιος άλλος που ξέχασα, όχι. Έλειπαν αρκετοί. Με εξαίρεση τους τρεις που σας είπα πριν. Αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε πάντως και να επισημάνουμε είναι η σοβαρότητα που επιδεικνύει ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε όλες τις θεσμικές πρωτοβουλίες που διέπουν το πολιτικό και συνταγματικό δίκαιο της χώρας. Είναι παντού παρόν και παρά το γεγονός ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα έλεγα ότι είναι και στα χαρτιά αλλά και στην πράξη το πλέον αντισυστημικό κόμμα της χώρας, το κόμμα που δικαιούται να επαναλαμβάνει ότι είναι το μόνο αντισυστημικό, παρόλα αυτά ο κύριος Κουτσούμπας εκπροσωπεί τον πολιτικό του χώρο και τους ψηφοφόρους του σχεδόν παντού. Δείχνει ότι είναι ένας εξαιρετικά σοβαρός πολιτικός αρχηγός και σας τα λέω εγώ που μόνο κουκουέ δεν είμαι. Η αλήθεια είναι πως ο κύριος Κουτσούμπας έχει επιδείξει και σοβαρότητα και υπευθυνότητα απέναντι στους ανθρώπους.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
10: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
11: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μορομάντιλα Baby Care. Πολυσυσκευασία σε απίστευτη τιμή, μόνο 1,49. Και Dixan οικονομικές συσκευασίες, τώρα μόνο 4,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
13: Κύριε, κύριε!
12: Κωστάκι, για πες μας.
13: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
13: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
13: Το ξέρω, τρώω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
14: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
15: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
16: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
17: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
16: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
17: My Nutri Health.
16: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Μπάριο All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
9: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Σύνταξη χειρίας, ναι. Δεν θα παίρνουν μία φορά την εθνική σύνταξη, θα τη λαμβάνουν δύο φορές. Άρα λοιπόν δεν έχουν να ανησυχούν τίποτα και μάλιστα επειδή ψηφίστηκε δεν θα γίνει και περικοπή ούτε καν στον Ιούλιο. Μάλιστα. Θα συνεχίσουν να καταβάλλονται κανονικά.
12: Μάλιστα. Τώρα, πότε, δώσε μας λίγο το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των συντάξεων τώρα του μήνα που έρχεται. Προπληρώνονται οι συντάξεις.
11: Ναι, βέβαια. Ο ΕΦΚΑ έχει βγάλει την ανακοίνωση ακόμα και για τον Αύγουστο, για τις συντάξεις δηλαδή του Σεπτεμβρίου. Την επόμενη εβδομάδα τώρα από τη Δευτέρα κιόλας θα δουν τη συντάξη του ημί μισθωτή που προέρχονται δηλαδή από τον ΟΑΕ, από τον ΟΓΑ και το ΕΤΑ, πολιτική, μηχανική, γιατροί, δικηγόροι. Και θα δουν και τις επικουρικές συντάξεις τους, οι μισθωτοί και από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Την 5η 30 Ιουλίου θα καταβληθούν οι συντάξεις των μισθωτών, δηλαδή όσοι προέρχονται από το ΙΚΑ, από ΟΤΕ, ΔΕΗ, από τις τράπεζες, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον ΑΤ. Τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή Δευτέρα βράδυ και Τετάρτη βράδυ, μετά τις 6 το απόγευμα, τα χρήματα θα είναι στους λογαριασμούς τους.
12: Ωραία, άρα έτσι ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα.
11: Μέσα στην εβδομάδα. Μέσα στην εβδομάδα, ακριβώς.
12: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαργαρίτα, την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα.
11: Επίσης, επίσης.
12: Λοιπόν, να δούμε ένα-δύο μηνύματα πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς σε 9. Καλημέρα στο φίλο τον Άκη, ο οποίος από την Τετάρτη μου επισημαίνει ότι δεν έχουν ρεύμα στην πολυκατοικία του Στάνο Πετράλωνα και οδεδεί αδιαφορεί. Φίλε μου, τι να σου πω, είναι τρομερό αυτό. Να μην έχεις ρεύμα από την Τετάρτη, είναι γενικευμένο το πρόβλημα. Προφανώς όχι, μόνο στην πολυκατοικία. Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο και πρέπει να το δει κάποιος ηλεκτρολόγος και όχι ο ΔΔΕ. Δεν μπορώ να σου απαντήσω στο ερώτημα. Πάντως, αν είναι αρμοδιότητα του ΔΔΕ και δεν επιλαμβάνεται τις βλάβες, προφανώς και είναι απαράδεκτο. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Θα διαβάσω σε λίγο το μήνυμά σας, κυρία Μαρία, γιατί αφορά το παιδί και έχει νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μετά τις 9 δηλαδή. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας που στέλνει τους χαιρετισμούς. Χθες το μεσημέρι έτσι, όχι σαν και εμάς εδώ τα γατάκια, χθες το μεσημέρι είχαν 19 βαθμούς. Φθινόπωρο κανονικά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Δημήτρη, θα τη μεταφέρω την ερώτηση αγαπητέ φίλε Δημήτρη στο Γιώργο τον Αφιά. Καλημέρα στον Παύλο, να είσαι καλά Παύλο, καλημέρα στον Αναστάση, καλημέρα και στον Στέλιο που μου γράφει ότι ο Ανδρουλάκης εκτός από το ότι είναι θεσμικός πήγε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο για να τιμήσει τον μόνο πρόεδρο της Δημοκρατίας που έχει αναφερθεί στην Ελληνική Επανάσταση του 1981, όχι του 21. Τι κακό παιδί που είσαι ρε Στέλιο. Καλημέρα και στον Ευάγγελο, καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Γιάννη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων σε 9 και επιστρέφουμε μετά.
13: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9.
14: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.
15: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
17: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
16: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
17: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
18: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
19: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
18: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
19: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
20: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδοράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41-217 και 6974-89-65-51. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
21: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
21: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
1: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.

0: 93. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
8: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
9: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
8: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
9: My Nutri Health.
8: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health. Ράκια
3: που έφαγες χθες.
4: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
0: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
0: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
4: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
4: μονωτικά και στεγανοτικά
5: χρώματα,
4: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
5: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
4: υδραυλικά,
5: μηχανήματα κήπου
4: και γκαλερίας,
5: είδη μπαρμπεκιού.
4: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-29-665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
4: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
9: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
8: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
9: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
8: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
8: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
9: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 26820-89-720.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
10: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
11: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
10: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
9: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα. Με Radio Preveza 93.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-24-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η Μεσογειακή...
1: Σε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-24-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα.

0: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
0: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
0: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
0: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93. Σαν σήμερα, στις 25 Ιουλίου του 1895, ο χημικός Πιέρ Κιουρί παντρεύτηκε τη συνάδελφό του Μαρία, μαζί με την οποία κέρδισαν ένα Νόμπελ φυσικής. Μάλλον αντί για αγκαλιές, αυτοί έκαναν στο κρεβάτι πειράματα. Την ίδια ημέρα του 1978 γεννήθηκε και το πρώτο παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση. Κάτι που άνοιξε το δρόμο σε χιλιάδες ζευγάρια που προσπαθούν να κάνουν παιδιά. Πάμε στη μουσική, όπου μερικά χρόνια πιο πριν, το 1965, σαν σήμερα, ο Bob Dylan εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή με την ηλεκτρική του κιθάρα. Πού να φανταζόταν ο άνθρωπος ότι οι αποδοκιμασίες των θεατών θα έπεφταν βροχή. Εμείς πάντως λέμε ναι στον ήχο της κιθάρας του. Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

93. Ακούς αυτό. I only want you when you go. Και αυτό.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
6: Θα βρεθούμε σήμερα?
7: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
6: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει?
6: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
8: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
9: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
9: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
9: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
10: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
10: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
10: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
10: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
11: Για πες μου βρε Κωστάκη τι σημαίνει.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-89720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
3: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
2: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
3: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε, κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
7: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
6: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
7: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
6: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
7: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
6: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
9: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
10: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
9: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
10: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-00-8478.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο όπως ο

0: Laser Arsinoi.
1: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
0: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
1: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
0: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης, με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
1: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
0: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
1: 21 Οκτωβρίου 20, ένα Δημικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 2682 089 100.
2: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps. Radio Πρέβεζα 93.

0: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
1: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
1: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
1: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
0: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
0: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
0: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
0: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
8: So here's the call. Let me express how I feel towards our breaking. My words.
9: world starts quaking, but the

0: στο Radio Preveza. Είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
4: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
3: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
4: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
3: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
4: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
3: Τηλέφωνο 26820-29094.
4: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
5: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
6: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
6: μονωτικά και στεγανοτικά
7: χρώματα,
6: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
7: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
6: υδραυλικά,
7: μηχανήματα κήπου,
6: κυγκαλερίας,
7: είδη μπαρμπεκιού.
6: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-29665.
7: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
6: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
8: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
9: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
8: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
9: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
8: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
9: Τζοέλ.
8: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
10: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
11: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.

0: Radio Preveza 93.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-89-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
5: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων, με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
4: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Εύσεις, δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
4: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε

0: θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820 51 100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.

0: 93. Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Μορομάντιλα Baby Care. Πολύ συσκευασία σε απίστευτη τιμή, μόνο 1,49. Και Dixan οικονομικές συσκευασίες τώρα μόνο 4,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
7: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
6: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
7: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσαλδάρη 62, Πρέβεζα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Hugo.
7: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Hugo.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820-61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
8: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo και Paul και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τυλικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse.

0: αμφίβολητη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: βρεθούμε σήμερα?
1: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
0: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
0: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες με τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά.

0: UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93. Σαν σήμερα, στις 25 Ιουλίου του 1895, ο χημικός Πιέρ Κιουρί παντρεύτηκε τη συνάδελφό του Μαρία, μαζί με την οποία κέρδισαν ένα Νόμπελ φυσικής. Μάλλον αντί για αγκαλιές, αυτοί έκαναν στο κρεβάτι πειράματα. Την ίδια ημέρα του 1978 γεννήθηκε και το πρώτο παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση, κάτι που άνοιξε το δρόμο σε χιλιάδες ζευγάρια που προσπαθούν να κάνουν παιδιά. Πάμε στη μουσική, όπου μερικά χρόνια πιο πριν, το 1965, σαν σήμερα, ο Bob Dylan εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή με την ηλεκτρική του κιθάρα. Πού να φανταζόταν ο άνθρωπος ότι οι αποδοκιμασίες των θεατών θα έπεφταν βροχή. Εμείς πάντως λέμε ναι στον ήχο της κιθάρας του. Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
9: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
8: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
9: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
8: Με έκανες χώμα.
9: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
11: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
12: Κύριε, κύριε!
11: Κωστάκι, για πες μας.
12: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
12: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
12: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
13: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
0: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Μπάριο. All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Factory θα το φας. Τζουέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα.

0: καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
1: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
3: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Preveza 93.
4: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναυπλίου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέα το Μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
2: Έμεινες από μπαταρία, μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
4: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
5: Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo και Paul και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα.

με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τυλικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: αρέσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα snacks. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: 93 FM Ready.

0: δυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 4.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
8: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
9: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
8: Εντάξει.
9: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
8: Oh. είσαι πολύ γενναίος.
10: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditoulogou.gr.

0: Από τα Πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 90,3.

0: Γιώργο, έμαθες τα νέα. Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
1: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
0: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
1: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
0: Με έκανες χώμα.
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
3: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
4: Yeah!

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story?
3: Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-089-100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Preveza 93.
12: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Bild. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
13: Πάμε να πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
14: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Bild και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
12: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
2: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
2: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Καστρόλ.

0: Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: 93 FM Radio. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
2: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου
2: και γκαλερίας,
3: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
2: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
4: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
2: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
4: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
4: Τηλέφωνο 26820-29-094.
2: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
5: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής.

Radio Preveza 93.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Ζυγίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 82 0

0: 2-25-689.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 7.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
2: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-89-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
4: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
3: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό!
7: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
9: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
10: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
9: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
10: Ποιος Ανδρέας?
9: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
10: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
9: Τι εννοείς?
10: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
9: Ναι.
10: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant.
11: Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
2: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
1: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
2: Τζοέλ.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
2: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ. Με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
2: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφορίες.

0: Φοριών. Ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
1: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.

Στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. I only want you when you go. Και αυτό.

0: 93. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Hoka.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Hoka.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Hoka στο Spot.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-089-040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
6: Πώς το εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις το 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

στο Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Radio Preveza 93.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Radio Preveza 93. Σαν σήμερα, στις 25 Ιουλίου του 1895, ο χημικός Πιέρ Κιουρί παντρεύτηκε τη συνάδελφό του Μαρία, μαζί με την οποία κέρδισαν ένα Νόμπελ Φυσικής. Μάλλον αντί για αγκαλιές, αυτοί έκαναν στο κρεβάτι πειράματα. Την ίδια ημέρα του 1978 γεννήθηκε και το πρώτο παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση. Κάτι που άνοιξε το δρόμο σε χιλιάδες ζευγάρια που προσπαθούν να κάνουν παιδιά. Πάμε στη μουσική, όπου μερικά χρόνια πιο πριν, το 1965, σαν σήμερα, ο Bob Dylan εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή με την ηλεκτρική του κιθάρα. Πού να φανταζόταν ο άνθρωπος ότι οι αποδοκιμασίες των θεατών θα έπεφταν βροχή. Εμείς πάντως λέμε ναι στον ήχο της κιθάρας του. Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Radio Preveza 93.
4: Σαν σήμερα, στις 25 Ιουλίου του 1895, ο χημικός Πιέρ Κιουρί παντρεύτηκε τη συνάδελφό του Μαρία, μαζί με την οποία κέρδισαν ένα Νόμπελ Φυσικής. Μάλλον αντί για αγκαλιές, αυτοί έκαναν στο κρεβάτι πειράματα. Την ίδια ημέρα του 1978 γεννήθηκε και το πρώτο παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση. Κάτι που άνοιξε το δρόμο σε χιλιάδες ζευγάρια που προσπαθούν να κάνουν παιδιά. Πάμε στη μουσική, όπου μερικά χρόνια πιο πριν, το 1965, σαν σήμερα, ο Bob Dylan εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή με την ηλεκτρική του κιθάρα. Πού να φανταζόταν ο άνθρωπος ότι οι αποδοκιμασίες των θεατών θα έπεφταν βροχή. Εμείς πάντως λέμε ναι στον ήχο της κιθάρας του.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο

0: ηλεκτρική του κιθάρα. Πού να φανταζόταν ο άνθρωπος ότι οι αποδοκιμασίες των θεατών θα έπεφταν βροχή. Εμείς πάντως λέμε ναι στον ήχο της κιθάρας του. Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
6: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
5: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
6: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
5: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
6: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
5: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
9: να ξεχωρίζει?
8: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
6: μονωτικά και στεγανοτικά.
7: Χρώματα.
6: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
6: Υδραυλικά.
7: Μηχανήματα κήπου.
6: Κυγκαλερίας.
7: Είδη μπαρμπεκιού.
6: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-029-665.
7: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
6: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο...

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προσφέρουμε.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
9: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
8: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Σαββατοκύριακα,
2: Σαββατοκύριακα
1: με Radio Πρέβεζα 93.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
8: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
9: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
8: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
9: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
8: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
9: Τζοέλ.
8: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Radio. Radio. Ρέβεζα. 93.
1: Under the blue sky, it's just you and I.

0: Radio Preveza 93.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

Αυτή είναι η αυθεντική εκτέλεση του Don't Leave Me This Way από τους Harold Melvin and the Blue Notes. Και το 1975, λίγο πριν το διασκευάσει η Thelma Houston και το κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία 2 χρόνια αργότερα. Γιατί όμως ακούμε την αυθεντική εκτέλεση απόψε? Γιατί απόψε η εκπομπή είναι θεματική και είναι αφιερωμένη σε μεγάλες soul μπάντες και κυρίως στους frontmen, στους τραγουδιστές που έγιναν διάσημοι μέσα από αυτές. Η Harold Melvin and the Blue Notes είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα της soul μουσικής της δεκαετίας του 70 με τον ήχο της Φιλαδέλφια. Ιδρυτής του συγκροτήματος και αυτός που ήταν στα βασικά φωνητικά ήταν ο Harold Melvin. Ταυτόχρονα όμως και σταδιακά τον ίδιο ρόλο απέκτησε και ο Teddy Pendergrass, ο οποίος ερμηνεύει σε αυτήν την εκτέλεση το Don't Leave Me This Way. Ο Νίκος Απρανίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real, με μουσικές από τις αγαπημένες μας soul μπάντες απόψε. Καθώς πριν από μερικές ημέρες έφυγε από τη ζωή ο Μόρις Ουάιτ, ο ιδρυτής του συγκροτήματος των Earth, Wind and Fire. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και το συγκρότημά του αρκετές φορές απόψε, μαζί με άλλες μεγάλες μορφές αυτού του είδους της μουσικής και πάντα με τη δική σας συμβολή. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και για να διαλέξετε εσείς τα αγαπημένα σας τραγούδια από soul συγκροτήματα.

Maurice White λοιπόν, η φωνή και στην ουσία η ψυχή του συγκροτήματος των Earth, Wind & Fire. Ενό συγκροτήματος που ιδρύθηκε από τον White που ήταν drummer το 1969, αφού μετακόμισε από το Σικάγο στο Λος Άντζελες. Συγκρότημα το οποίο κέρδισε 6 βραβεία Grammy και συνδύαζε μια μεγάλη γκάμα μουσικών ειδών, έχοντας στο ενεργητικό του πολλές και μεγάλες επιτυχίες, όπως για παράδειγμα το Fantasy.

Ο Μωρίς Ουάιτ, λοιπόν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, αφού έπασχε από την ασθένεια του Πάρκινσον από το 1992, κάτι που τον οδήγησε στο να αποσυρθεί από τις περιοδίες του συγκροτήματος λίγο αργότερα. Οι OJs έρχονται για τη συνέχεια για να μας πάνε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Και σε ένα αφιέρωμα απόψε στις μεγάλες soul μπάντες. Γεια σου Δημήτρη, στον Ημιτό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σόφη μου, να είσαι καλά, πραγματικά ήταν μία από τις σημαντικότερες γνωριμίες που έχω κάνει στη ζωή μου. Γεια σου Μαρίνα, ένας-ένας μου λέει φεύγουν οι παλιοί καλοί που μας έκαναν να ξεσηκωνόμαστε και μας ξεσηκώνουν και σήμερα. Με το γιο μου να το συγκινεί και εκείνον σήμερα αυτό το τραγούδι είναι τελικά παρηγοριά και ένδειξη ότι δεν θα πεθάνουν στα αλήθεια ποτέ και θα ζουν μέσα από τις μουσικές τους. Επιλογή το September από Earth, Wind & Fire. Γεια σου Νικόλα μου. Στην Κατερίνη, μία διευκρίνηση για μία ακόμη φορά. Απόψε δεν θα ασχοληθούμε μεμονωμένα με soul καλλιτέχνες, αλλά με μεγάλες soul μπάντες. Πάμε σε μία γυναικεία μπάντα για τη συνέχεια. Μάρθα and the Vandellas. Γνωστές από το 1967 ακόμη, χάρης κυρίως στο ταλέντο της Μάρθα Ρίβς.

Martha and the Vandellas λοιπόν. Για τη συνέχεια έρχονται οι Temptations. Από τα μεγαλύτερα ονόματα, κυρίως της Motown στις δεκαετίες του 60 και του 70. Με τη μορφή του David Ruffin να κυριαρχεί στα φωνητικά του συγκροτήματος, λίγο πριν να τον αντικαταστήσει ο Dennis Edwards το 1968. Από τις μεγάλες επιτυχίες τους με τη φωνή του David Ruffin, το My Girl του 1964.

My Girl για την Ελισάβετ. Το πρώτο από τους Temptations, το οποίο θα ακούσουμε απόψε. Για τους Jackson 5, τι να πει κανείς. Οικογενειακό μουσικό συγκρότημα της οικογένειας Jackson. Με ιδρυτικά μέλη του, τους Τζάκι, Τίτο, Ζερμέν, Μάρλον και φυσικά τον Μάικλ Τζάκσον. Σε πολύ μικρή ηλικία να κλέβει την παράσταση και να είναι εκείνος που ξεχώρισε από νωρίς. Ακολουθώντας την τεράστια σόλο καριέρα του. Αλλά μη παραλείποντας ενδιάμεσα να βοηθάει όποτε μπορεί και το οικογενειακό συγκρότημα. 1971 θα κυκλοφορήσει το Never Can Say Goodbye. Πρώτη ηχογράφηση για τους Jackson 5 πριν το διασκευάσει τόσο Gloria Gaynor όσο και πολλά χρόνια αργότερα η Communards.

Γεια σου Λίτσα, πολύ εύστοχη επιλογή αυτή των Four Tops. Γεια σου Δημήτρη μου. Καλησπέρα στη Μαρία με τους Cool and the Gang. Γεια σου Ζωή. Σε οικογενειακό συγκρότημα θα μείνουμε και στη συνέχεια. Ένα συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε αρχικά το 1952 με την επωνυμία The Pips. Στην ουσία πρόκειται για ένα οικογενειακό συγκρότημα της οικογένειας Knight. Λίγο αργότερα όμως η μορφή της Gladys Knight είναι αυτή που ξεχώρισε, με αποτέλεσμα να αναλάβει το ρόλο της frontwoman και το συγκρότημα να μετονομαστεί σε Gladys Knight and the Pips.

Η Earth, Wind and Fire και το Let's Groove, η επιλογή του Κωνσταντίνου. Στην υγεία σου, φίλε. Μία από τις μεγαλύτερες μπάντες soul και funk μουσικής, φτάνοντας φυσικά μέχρι και τα χρόνια της disco, με μεγάλο τους όπλο τις αντιθέσεις στις φωνές του Maurice White, που έφυγε από την ζωή πριν από λίγες ημέρες, και του Phil Bailey, γνωστός και εκείνος και για την solo καριέρα που έκανε αργότερα, αλλά και για τη συνεργασία του με τον Phil Collins στο Easy Lover. Οι Earth, Wind and Fire έχουν μέχρι και σήμερα 20 υποψηφιότητες για βραβείο Grammy, 8 από τις οποίες κατάφεραν να κερδίσουν, ενώ έχουν πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δίσκους σε όλον τον κόσμο. Ο Maurice White όμως δεν έμεινε μόνο στην ενασχόλησή του με τους Earth, Wind and Fire. Υπήρξε παράγωγος και σε άλλους καλλιτέχνες, από την Barbara Streisand και τον Neil Diamond μέχρι το γυναικείο group των Emotions, γράφοντας για εκείνες το Best of My Love.

Emotions λοιπόν, Best of My Love σε παραγωγή του Maurice White, τον Earth, Wind and Fire. Νίκο μου, όπως το λες, τι είναι η soul μουσική? Η μουσική έκφραση της ανθρώπινης ψυχής των μαύρων. Πάμε στο Detroit του Michigan. Από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της Motown, οι Four Tops με το Reach Out, I'll Be There για την Λίτσα.

Από τους πρωτοπόρους φυσικά Sam & Dave, ο Samuel David Moore με τις ψηλές του και ο Dave Prater πιο μπάσος. Επίσης λοιπόν μια χαρακτηριστική αντίθεση. Το πιο σημαντικό ντουό στην ιστορία της soul μουσικής.

Γεια σου Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθες η Άνθη για την ανήκη της Soul, μου λέει. Προτείνω Isley Brothers με τα υπέροχα φωνητικά που ερμηνεύουν το I'm So Proud του Curtis Mayfield. Θα το ακούσουμε στην συνέχεια.

Stylistics, I Can Give You Anything. Άλλη μια σημαντική soul μπάντα από την Φιλαδέλφια που ξεχώρισε χάρη στα ιδιαίτερα φωνητικά του Russell Tompkins. Μεγάλη επιτυχία φυσικά του συγκροτήματος, το You Make Me Feel Brand New, που ενδεχομένως να ακούσουμε στην συνέχεια. Νίκο, θα συμφωνήσω και εμένα μου αρέσει το συγκεκριμένο ιδιαίτερα. Γεια σου Μαρία στην Θεσσαλονίκη. Λιάννα, καλώς ήρθες. Είναι η ώρα για τους Commodores. Συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1968 και λίγο αργότερα υπέγραψε στη Motown, ανοίγοντας εκείνο το διάστημα τις συναυλίες των Jackson 5. Βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος.

το ταλέντο όμως του Λάιονελ Ρίτσι δεν γινόταν να κρυφτεί με κανέναν τρόπο. Και έτσι πέρασε εκείνος στο προσκήνιο. Ένα από τα τραγούδια τους που θα ακούσουμε απόψε είναι το Night Shift. Αφιερωμένο στον Μάριο. Που το ακούγαμε και το παίζαμε μαζί πριν από πολλά πολλά χρόνια σε νυχτερινά μαγαζιά.

Γεια σου Κατερίνα στο Παγκράτη. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα μέσα από την καρδιά μου. Για να πάμε σε μια τελείως διαφορετική περίπτωση, καθώς δεν θα αναφερθούμε σε συγκρότημα που προέρχεται είτε από την Φιλαδέλφια είτε από το Μέμφις. Τις δύο βασικές πηγές δηλαδή της αμερικανικής soul. Αλλά θα πάμε στο Σικάγο του Ιλινόης. It's Lights, μόλις μπήκαν με το Have You Seen Her. I was happy as a lark, but now I go for walks, to the movies, maybe to the park. I have a seat on the same old bench to watch the children play. You know tomorrow is their future, but for me, just another day. They all gather around me. They seem to know my name. We laugh, tell a few jokes, but it still doesn't ease my pain. I know I can't hide from a memory, though day after day I've tried. I keep saying, she'll be back.

Γεια σου Μιχάλη που το κινητό σου τελειώνει σε 4.28. Έχω σημειώσει ήδη την επιλογή σου. Καλώς ήρθες Σόφη με το It's Forever. Αλέξανδρε, σχετικά με το ερώτημα το οποίο μου θέτεις μέσω του email σου, δεν γνωρίζω πραγματικά για να σου απαντήσω, δεν είμαι και αρμόδιος. Καλώς ήρθες Τάσο. Easy από Commodores ή Temptation στο Papa Was a Rolling Stone. Ένα από τα δύο θα ακουστούν οπωσδήποτε στη συνέχεια της εκπομπής. Για να μην πω και τα δύο. Ashley Brothers για την συνέχεια. Από το Cincinnati του Ohio, ένα group που αποτελείται από τρεις αδερφούς. Τους αδερφούς Άισλι, τον Οκέλι, τον Ρούντολφ και τον Ρόναλντ, ο οποίος ήταν και ο βασικός τραγουδιστής του τρίο. Απόψε τους ακούμε στη διασκευή του I'm So Proud του Curtis Mayfield για την Ιάνθη.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza.
2: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει τη γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Avtex ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρίες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αυλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνο στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Με μια θεματική βραδιά αφιερωμένη στις μεγάλες soul μπάντες. Καθώς πριν από λίγες ημέρες έφυγε από την ζωή μια μεγάλη μορφή της soul μουσικής, ο Maurice White, ο ιδρυτής του συγκροτήματος των Earth, Wind and Fire. Μεγάλες soul μπάντες λοιπόν απόψε, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους frontmen ή στις frontwomen των συγκροτημάτων, σε εκείνους λοιπόν που με τα φωνητικά τους έδωσαν έναν ιδιαίτερο τόνο σε όλα αυτά τα groups. Κυρίως ασχολούμαστε με τις δεκαετίες 60 και 70, μέχρι και τα μέσα όμως της δεύτερης, λίγο πριν εμφανιστεί η disco. Ο Νίκος Απρανίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις προτιμήσεις σας για τα αγαπημένα σας τραγούδια από soul συγκροτήματα. Γεια σου Γιώργο, με τον Dennis Edwards. Το Don't Look Any Further είναι φυσικά από την solo καριέρα του. Διέγραψε όμως, όπως λέγαμε νωρίτερα, και εκείνος μεγάλη πορεία με τους Temptations. Γεια σου Δημήτρη, στο Μόναχο, που ακούς χωρίς πρόβλημα. Πολλούς χαιρετισμούς και στον Ιωάννη στην Κωνσταντινούπολη. Για να μην χάνουμε χρόνο, πάμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα. Αμέσως τώρα με soul μουσικές.

Η Bar Case από τα μέσα της δεκαετίας του 60 και το Memphis του Tennessee. Με μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του στο Soul Finger του 1967 και βασικό του τραγουδιστή τον Larry Johnson. Για το επόμενο δεν νομίζω ότι χρειάζονται καν συστάσεις.

Γεια σου Γιάννη και War θα ακούσουμε στην απόψινη εκπομπή. Γεια σου Σταύρο με τους KC and the Sunshine Band. Εκεί όμως αναφερόμαστε περισσότερο σε δίσκο ήχο. Γεια σου Κωνσταντίνε στους Αμπελοκήπους. Γεια σου Μάριε στον Πειραιά. Όπως άκουσες ενδεχομένως από την ώρα που έχεις στείλει το μήνυμά σου, η απόψινη εκπομπή είναι θεματική και το θέμα της είναι μεγάλες soul μπάντες. Οπότε δεν αναφερόμαστε ούτε μεμονωμένα σε καλλιτέχνες, αλλά ούτε φυσικά και σε κάποιες διασκευές.

Η Delphonics από την Φιλαδέλφια με βασικό τραγουδιστή τον William Hart. Και μεγάλες επιτυχίες όπως το La La Means I Love You, το οποίο ακούμε, και το Ready or Not. Το συγκεκριμένο τραγούδι χρησιμοποιήθηκε και από τον Quentin Tarantino το 1997 στην ταινία Jackie Brown. Γεια σου Κατερίνα, σταθερή αξία, το κλασικό ραδιοφωνάκι. Για να αποφεύγουμε και τα μικροπροβλήματα, ενίοτε με την ακρόαση μέσω διαδικτύου. Γεια σου Χρήστο μου στην Λάρισα, πολλούς χαιρετισμούς στον Γρηγόρη στην Ταϊλάνδη. Γεια σου Βάγκο που μας ακούς και οδηγείς αυτήν την ώρα, καλό δρόμο να έχεις. Μόλις μπήκαν οι War με το The World is a Ghetto. Για τον Γιώργο στο Ζωγράφου και για τον Γιάννη στα Μέγαρα.

Γεια σου Μαρία, βλέπω ότι έχεις πάρει μπροστά σχετικά με τις επιλογές, αλλά ειδικά αυτή του Simple Game. Μπορώ να πω ότι πέτυχε Διάνα. Θα το ακούσουμε οπωσδήποτε στην συνέχεια. Γεια σου Άννα με τον Otis Redding. Εάν δεν αναφερόμασταν μόνο σε μπάντες, σίγουρα θα είχε ξεχωριστή θέση στην απόψινη εκπομπή. Πάμε για Midnight Train to Georgia. Η Gladys Knight για δεύτερη φορά απόψε μαζί με τους Peeps.

Γεια σου Νικόλα, καλώς ήρθες. Tea Lights βλέπω σαν επιλογή. Give more power to the people. Έρχεται αμέσως τώρα.

Γεια σου Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια στο email. Με μεγάλη μου χαρά θα ήθελα να ακούσω κι εγώ κάτι από τον Marvin Gaye. Αλλά απόψε, επειδή η εκπομπή είναι θεματική και αναφέρεται μόνο σε συγκροτήματα, μόνο σε soul bands, θα το αφήσουμε για κάποιο άλλο βράδυ. Χρήστο μου, καλώς ήρθες και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Τις καλύτερες ευχές μου. Αλλά για τον λόγο που μόλις ανέφερα και στην Άννα, δεν μπορώ να παίξω κάτι από τον καλλιτέχνη που μου έχει στείλει, γιατί όπως σου είπα, απόψε παίζουμε μόνο soul bands. Όπως το Star of Power που μου θυμίζει εδώ ο Βασίλης από το Λονδίνο, και ο Βάγκος που έχει ζητήσει κάτι από εκείνους νωρίτερα. Γι' αυτό μόλις μπήκε το show Very Hard to Go.

Power of Power, λοιπόν, So Very Hard to Go. Δική σας επιλογή είναι και το επόμενο που έρχεται. Η Μαρία λίγο νωρίτερα μου έστειλε μήνυμα για το Simple Game στην διασκευή των 4 Tops.

Η Rolls Royce με το Wishing on a Star, οκταμελές συγκρότημα από το Los Angeles. Αρχικά μόνο με ανδρικά φωνήτικα. Μέχρι που εμφανίστηκε στο προσκήνιο η Gwen Dickey και δημιούργησε για το συγκρότημα τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως το Wishing on a Star και το Love Don't Live Here Anymore. Το Wishing on a Star αφιερωμένο στο φίλο μου τον Νίκο, στην Κατερίνη. Γεια σου ερετικέ, καλώς ήρθες, έστω και λίγο πριν από το τέλος. Θέλω να σου ευχηθώ χρόνια πολλά και καλά μέσα από την καρδιά μου και ταυτόχρονα με τις ευχές μου έρχεται και τραγούδι όμορφο, το You Make Me Feel Brand New. Στο αφιερώνω λοιπόν θέλοντας και μη.

Η Stylistics και το You Make Me Feel Brand New. Άλλα δύο θα προλάβουμε μέχρι το τέλος. Το πρώτο τελευταίο θα είναι από το συγκρότημα και από τον καλλιτέχνη που στάθηκε αφορμή για να γίνει η απόψινη βράδια. Τους Earth, Wind and Fire λοιπόν και τον Morris White που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 74 ετών. Με πολλές επιτυχίες στην καριέρα του, μία από τις μεγαλύτερες ήταν το After the Love Has Gone.

Μόρις Ουάιτ λοιπόν, μια μεγάλη μορφή της soul μουσικής. Καληνύχτα Νίκο, γεια σου χαρά, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα στον Γιώργο. Καληνύχτα στον Χρήστο, στον Κωνσταντίνο, στην Μέρη. Καλό ξημέρωμα Κατερίνα και σε σένα Λίτσα, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου Χρήστο μου στη Λάρισα. Καλό ξημέρωμα Σοφία, γεια σου αγαπητέ. Καληνύχτα στην Άννα. Καλό ξημέρωμα Μάγδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης. Και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θερμές ευχαριστίες για την συντροφιά, για την παρέα και απόψε μέχρι αυτήν την ώρα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στο Radio Πρέβεζα 93. 93. Ακούς αυτό. I only want you when you're gone, gone.

0: Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.